0: Πήγε.
1: Ναι, πήγε. Εκεί λέω, παροκατέν, εν βανίκη, μπνοβό, γρσάκη του, άραψα σαν πετέν καροκατέν, λιάνε, να βαϊτήβη, τετή, οπόκη.
0: Μοτεράτορ.
1: Μοτεράτορ. Σεγγατορία. Ιω. Ya monggo, di moderatori, moderatornya sampun sumadiya loh. Nah,
0: daripada dari talangnya ngatur, dari moderator itu kan berarti memberi kesempatan.
1: Nek talangnya ngatur,
0: itu mungkin.